0: και δύο. Διέ. Στα μουσκάρτσι. Νίκα δε. Σμάκα σας.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete jutarnju kroniku prvog programa Hrvatskog radija.